κρίσκενα τη χυντίνα στη μαπαγκάλια και να λαραγωγά ουσα πραραϊκή.

0: δεν πας να γυναίνει. Μνάχνα ο νου ήταν είτε. Lain dosher.
1: Wah, dosher mah sangat.
2: Kasi mutan mereka.
0: Si mut mah lain panon poe.
1: Amat sekarang.